0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θα είμαι μόνος.
1: Thank you.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and let
0: die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: I'm Duff McKagan.
6: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Δεν ξέρω εάν έχεις καταλάβει, Γιώργο, ότι τρώμε πλέον άνοστα φρούτα και λαχανικά. Το έχεις παρατηρήσει αυτό που σου λέω?
1: Κάτι ντοματίνια που εντοπίζω στο σούπερ μάρκετ και μ' αρέσουν και εμφανισιακά και κάποτε μ' αρέσαν και γευστικά, είναι σαν βαμβάκι, σαν να τρως βαμβάκι. Τίποτα, καμία γεύση.
0: Όλη τη σεζόν περιμένουμε όλο το χειμώνα να φάμε μια ωραία καρπουζάρα, μια ωραία πεπονάρα και είναι, δεν έχει τη γλύκα, έχει χάσει τη γλύκα, λέει, παιδί μου.
1: Τι λέει ο επιστήμονας?
0: Λοιπόν, ο επιστήμονας λέει το ένα και το εξής. Χάνονται οι παλιοί σπόροι που έχουν το DNA και όλη την οστιμιά των ελληνικών χωμάτων και επικρατούν τα υβρίδια κυριολεκτικά της κακιάς ώρας, επιστημονική ορολογία, που δίνουν στα προϊόντα με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα και αντοχή στις μεταφορές. Βρέσει, τι να μεταφέρεις όταν αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος και μπορεί να τα έχει όλα?
1: Ευλογημένος, Κατερίνα μου, αλλά λεφτά δεν βγαίνουν, ή τα έχουμε κάνει ή τα έχουμε βιομηχανοποιήσει όλα.
0: Σε λίγο θα τρώμε ντομάτα σε χάπι, να το βλέπω να έρχεται.
1: Έχει ο επιστήμονας καμία λύση σε αυτό ή απλά κάνει λέει τις θεωρίες του?
0: Κοίταξε, η μισή λύση του επιστήμονα είναι ότι το έχουμε εντοπίσει. Πλέον πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στη μαναβική και η μαναβική δεν έχει τις μυρωδιές και τα χρώματα που έπρεπε.
1: Να έρθετε ρε στο μαραθώ, να έχουμε εκεί ωραία θερμοκήπια, να ψωνίσετε, έχουμε πάγκους στους δρόμους σαν τα χωριά.
0: Α, έχεις ωραίες λαϊκές που διατηρούν
1: και,
0: ακόμα.
1: Α, και λαϊκή έχουμε, βεβαίως. Να πηγαίνετε στη λαϊκή.
0: Στη λαϊκή, λοιπόν.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Άκου τι μα στέλνει ένα πολύ καλό μα φίλο τη εκπομπή. Μίλαγε με έναν άντρα συνάδελφο, άντρα δηλαδή προ άντρα, και οι γυναίκε του δουλεύουν μαζί, έτσι, στον ίδιο χώρο εργασία. Έτσι όπω μιλούσαν και ήταν και άνετοι, άρχισαν κάποια πειράγματα και κυρίω αυτά που λέτε οι άντρε μεταξύ σα, πώ α πούμε, πώ διαχειρίζεστε τι καταστάσει τι προσωπικέ, να μην το θέσω έτσι πολύ κόκκινο. Στο τέλο τον ρώτησε τον φίλο μα πώ θα του φαινόταν όλο αυτό και εάν ήθελε να συμμετάσχει.
1: Α, να συνυπάρξουν όλοι αυτοί.
0: Εμείς λέμε γιατί όχι, ρε παιδί μου.
1: Τι λες, ρε Κατερίνα.
0: Τι κατάλαβα, να πάρουμε λίγο τον αέρα μας.
1: Τι λες, ρε Κατερίνα, ο άνθρωπος σου εξομολογείται ότι του είπε ο συνάδελφος να βρεθούμε όλοι μαζί και εσύ λες ναι.
0: Εδώ θα μιλάμε ότι είναι μια φαντασία σου πολλών ανδρών. Γιατί να μην πει ναι, δεν κατάλαβα. Είναι... η αγάπη είναι να μοιράζεται.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κορδάκη.
5: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.

0: Έχεις εντοπίσει τώρα ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς εργαζόμενους συναδέλφους αφεντικά και μη.
1: Το air condition γενικά στις εταιρείες και στις προσωπικές σχέσεις στο σπίτι είναι κάζους μπέλη. Δηλαδή κάποιος κρυώνει πάρα πολύ, κάποιος ζεσταίνεται πάρα πολύ.
0: Το air condition πρέπει να καταργηθεί από αυτοκίνητα και σπίτια και εργασιακούς χώρους να τελειώνουμε. Τσακώνεται όλος ο κόσμος.
1: Είναι και κεραμέως λοιπόν, είπε ότι από εδώ και πέρα κάθε εταιρεία δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι στο προσχέδιο. Κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της χώρο για όσους ζεσταίνονται πολύ και όσους κρυώνουν. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια εταιρεία ο ένας να είναι μπουφάν και να δουλεύει λες και είναι στην Αλάσκα και ο άλλος να είναι με τον κοντομάνικο και να ζεσταίνεται. Θα υπάρχουν ξεχωριστές. Πώς καπνίζανε και δεν καπνίζανε,
0: ναι, σωστό.
1: Σε αίθουσες, τώρα πλέον χωρίζονται.
0: Πες τη Νίκη Κεραμέως ότι αν το μάθουν οι εργοδότες αυτό. Ουέ και αλίμονο. Δηλαδή θα βάλει έναν εργοδότη να χωρίσει την εταιρεία του σε 500 κομματάκια για το ποιο κρυώνει και ποιο δεν κρυώνει. Θα τα κλείσουν τα ερκοντίζω, θα σκάσουμε από τη ζέστη.
1: Να βάλουμε και έναν τρίτο χώρο που να είναι δηλαδή το ουδέτερο έδαφος. Να το έχουμε ντεμι-ντεμι.
0: Η ζώνη μεσαία. Τέλος πάντων, δεν είναι normal ιδέες αυτές. Υπάρχει μία μέση λύση, ρε παιδιά. Η μισή βάζουν το ερκοντίζω στου 16, άλλη μισή στου 30.
1: Δεν γίνεται.
0: Να βρεθεί μία μέση λύση και να αφήσουμε τα αφεντικά ήσυχα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: σαν βιρτουόζι του έρωτος και μία πραγματική, είμαστε, πώς να το πούμε, ιερία, όχι, ιερείς της ερωτικής απόλαυσης, θα δώσουμε savoir vivre τρίο.
1: Ρε εσύ, θα πάρει ο Ζαμπούνης τηλέφωνο που είναι ο μάστορας του savoir vivre και θα μας διώξει.
0: Τι να μας πει και ο Ζαμπούνης όταν εμείς έχουμε εξαντλήσει τα δύο και πάμε και στα τρία.
1: Λέγε.
0: Ανοιχτή επικοινωνία, ξεκινάμε. Συζητούμε τις φαντασιώσεις μας, τα θέλω και τα όρια. Mm. Θα πρέπει να βρεις επίσης και μία safe word. Δηλαδή, όταν ξεφεύγει το πράγμα, να πεις, ξέρω εγώ, πορτοκάλι! Λέμε τώρα, συμφωνείς από την αρχή. Παστίτσιο, κάτι. Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιείς προστασία, ιδιαίτερα όταν αναλάσσεσαι από ένα, δύο, τρία άτομα. Καταλαβαίνεις.
1: Τι μας βρήκε, ρε, πρωί-πρωί, ναι, άλλο.
0: Βέβαια, θέτεις σαφή όρια. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα βγάλουμε ένα κατάλογο και θα συμπληρώσουμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα, δύο, τρία και για την Τετάρτη αφήνω αυτά. Κανόνες διακοπής. Δηλαδή, πώς βλέπεις στα ring 1, 2, 3, stop.
1: Ναι, αυτό, κάποια στιγμή σταματάει το πανηγύρι.
0: Ναι. Και φυσικά, εμείς εδώ εμφανιζόμαστε. Προσέχουμε φυσικά τη ζήλια, γιατί αν είσαι σε σχέση, πρέπει να βρεις και ένα άτομο που να τα έχετε καλά όλοι. Ουδέτερο έδαφος δηλαδή. Και το σημαντικότερο, το φαγητό. Ρε, παιδιά, τι θα φάμε.
1: Παίζει φαγητό στη φάση. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας.
0: Είμαστε.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Μη στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's Red.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είστε στο Red 96,3. Είναι 5η 16 Ιουλίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο όπως μας λες πάντα. Οπότε έχουμε βλέψεις για σήμερα.
1: Έχουμε φοβερά σχέδια και θα τα ανακοινώσουμε και λίγο θα δίνουμε.
0: Έχουμε και φοβερή εκπομπή με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, με μοριζόδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Μέχρι τις 10 περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Έλα να πάρουμε μία μουσική ανάσα και να φτιάξουμε για να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Έχουμε ρεπορτάζ σήμερα από χτες το βράδυ. Έρεξε νύχτη που έμεσε Κατερίνα.

0: Arkansas στο Red 96,3 πλησιάζοντας τις 7 και 4 είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μας.
0: 197 γράφει το κοντέρ σήμερα, 197η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 13, δύση 8 και 48. Δεν γιορτάζει κανείς. Χρόνια σου πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Φίδι με είπες. Εγώ σου λέω σαύρε και αντεπιτίθομαι.
0: Ωραία. Τι άλλο, η ατζέντα δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε στα memories. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχει κάνει και έχουν πάντα ενδιαφέρον.
1: Θέλω λοιπόν να καταδείξω με αυτό το βήμα που μου δίνεις, Γιώργο μου, ότι όταν μια γυναίκα πάει να παρκάρει, να ξέρεις ότι μαζεύεται πίσω μια ουρά που κυριολεκτικά της κάνει κουμάντο. Αυτό το story είχα ανεβάσει πριν από 3 χρόνια. Που κάνει κουμάντο, έλα από εδώ, έλα από εκεί και έλα από εδώ. Και λέω, δεν το έχει ζητήσει φυσικά κανείς, το κάνουν αυτοβούλος αυτό, έτσι.
0: Επειδή
1: είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Βέβαια,
1: τόσο αγωνία, βρε παιδιά, σας δημιουργούμε εμείς τα κορίτσια που βγαίνουμε στον δρόμο. Δικαίως, δεν το συζητώ, αλλά κάνε και τα στραβά μάτια, ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται, αν βιάζεσαι και κάποιο κορίτσι με ένα νι στο πίσω μπαρμπρίζ θέλει να παρκάρει, ανακατεύω να τη το παρκάρω, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Γιώργο, είσαι ένας φοβερός υπότης και το μυαλό σου στο νι, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τι περιμένουμε αύριο στο χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα κληρώνονται 11.000 ευρώ. Ακούστε τις λεπτομέρειες, πώς θα τα διεκδικήσετε και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Cardigans Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη πρωί. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει και η Κατερίνα. Είναι το Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για πες μας αν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Με τόσο ξενύχτη που ρίξαμε χτες. Πρώτον με τη συναυλία των Cure στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά.
1: Ξεφάντωσες.
0: Ναι,
1: ξεφάντωσες.
0: Έχω ρεπορτάζ. Καπάκι γυρίζουμε. Τελειώνει η Cure. Πετυχαίνουμε το δεύτερο ημίχρονο του Αργεντινή Αγγλία.
1: Για ανατροπάρα στο 90, έτσι.
0: Τι τρώμε στο 92-93, κερδίζουν οι Άγγλοι τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χαλαρά και κάποια στιγμή τους γυρίζει το μάτι στους Αργεντίνους και πετάνε δύο τεμάχια και το τελειώνουν με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Επειδή είσαι μεγάλος μπαλαδρός και γνώστης και το δύο τεμάχια εγώ εκεί στέκομαι.
0: Εκεί στέκεις, άρεσε η φράση δύο τεμάχια.
1: Δύο κολλάκια δηλαδή
0: δύο
1: δώσανε.
0: Κολλάκια. Είναι losers οι Άγγλοι, όπως και να το κάνεις είναι losers. Φτάνουν στην πηγή, δεν πίνουν ποτέ νερό. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει κίνηση,
1: ναι,
0: γιατί είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι, έχουμε πολλά δρόμενα, καθημερινές συναυλίες και αγωνία για το τι θα γίνει το αποτέλεσμα του Μουντιάλ.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ την Κυριακή, ηρεμείτε κι εσείς, θα σας βγάλουμε έξω να σας κεράσουμε φαγητά, ποτά για όλο αυτό που τραβήξατε και τραβάτε 1,5 μήνα τώρα.
1: Θα δώσεις τέτοιο τζεντλεμιλική.
0: Εγώ όχι,
1: οι υπόλοιποι.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Πέμπτη στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37. Εντάξει, είμαστε με το 37.
1: Κοίταξε, έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μέχρι το 35. Εκεί με είχε. 35-38 σουκού.
0: Θα έχουμε ζέστη το σουκού. 38, άντε μπορεί στο κέντρο της Αθήνας και 39 βαθμούς. Μέχρι εκεί δεν πάμε παραπάνω.
1: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.
0: Ερχόμαστε αμέσως μετά τους Scorpions με τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Κοντά στις 8 παρα 25, Red 96,3, REM, Losing My Religion, πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα.
1: Ο Κριός σήμερα έχει τη μέρα που τον ευνοεί για να πάρει πρωτοβουλίες.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο Ταύρος έχει μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα που του φέρνουν ηρεμία και καλύτερη διάθεση.
0: Να σε δω πιο ήρεμη, να οικετεί τον κόσμο.
1: Είναι μια κατάσταση τώρα έκριθμη. Οι δίδυμοι, οι συζητήσεις φέρουν αποτέλεσμα. Μια ευχάριστη είδηση σε εκπλήσει. Καρκίνε, δίνεις προτεραιότητα στις προσωπικές σου ανάγκες και οι λέοντες, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίζεις. Αυτή την αυτοπεποίθηση, Γιώργο, πού την αντλεί.
0: Βρίσκουν οι λέοντες αυτή την αυτοπεποίθηση.
1: Χωρίς λόγο θα συμπληρώσω.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Οι Παρθένοι τακτοποιούν εκκρεμότητες και πρέπει να αφήσεις και λίγο χώρο για ξεκούραση. Αν είσαι σήμερα ζυγός, η κοινωνική σου διάθεση φέρνει νέες γνωριμίες, ευχάριστες επαφές.
0: Μου άρεσε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν είσαι σήμερα ζυγός, γιατί μπορεί αύριο να είσαι τοξότης και μεθαύριο να είσαι λέοντας. Άσε μας, ρε Κατερίνα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, έχεις γίνει πολύ, πολύ παλιόπαιδο.
0: Πάμε.
1: Συνεχίζω, ναι, με τον Σκορπιό. Επαγγελματικά ζητήματα προχωρούν θετικά και κρατάς και χαμηλούς τόνους. Ενώ ο τοξότης μας σήμερα, αν είναι τοξότης σήμερα και όχι κάτι άλλο,
0: σωστό,
1: μια νέα ιδέα ή πρόταση μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Εγώ και ρε, οργανώνεις καλύτερα τα οικονομικά σου, αποφεύγεις παρορμητικές αγορές. Τόσο απλό είναι. Ο υδροχός μας, σχέσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ειλικρίνεια λύνει παρεξηγήσεις. Και τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, η μέρα σήμερα είναι η ιδανική να φροντίσεις τον εαυτό σου. Γιώργο μου, μπορεί κάποια μέρα να ξυπνάς λίγο πιο ηχθείς και λίγο πιο ζυγός. Αυτά τα αστρολογικά δεν θα σας τα εξηγήσω εγώ, ό,τι κατάλαβες.
0: Εντάξει, λοιπόν, το δεχόμαστε. Καλή η προπτική της Πέμπτης για όλα τα ζώδια. Βάλτε τα δυνατά σας, θα περάσει. Πάμε για Πουσουκού και ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου Animal στο Red 96,3. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο.

0: Bon Jovi, Red 96,3, Πέμπτη πρωί, 16 Ιουλίου. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο, Κατερίνα μου. Αύριο είναι Παρασκευή, 11.000 ευρώ θα δώσει η Μέρη.
1: Στη Λεγουίν στο 19.600, 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή αυτού του SMS που θα το δεις από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Το ποσό είναι 11.000 ευρώ. Σε περιμένουν να ζήσεις το απόλυτο αξέχαστο καλοκαίρι.
0: Με 11.000 ευρώ δεν θα ζούσα το καλοκαίρι αν τα είχα τσέπη.
1: Τι θα ζούσες και χειμώνα λίγο, θα έπαιρνες.
0: Εσύ θα έπαιρνα πραγματικά Παρασκευή, κερδίζεις, παίρνω αεροπλανάκι και προλαβαίνω και το μικρό και το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και με 11.000 ευρώ θα βρω και ειστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πω στον Ντόναλτ Τραμπ, βρέσουμε ένα ειστήριο να τελειώνουμε.
1: Ντόναλτ, hi, ticket.
0: Crazy στο Red 96,3. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τα μηνύματα έρχονται για το χρηματοκιβώτιο μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα. Come here, baby.

0: Είναι Πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 16. Είστε στο Red Morning Show του Red 96,3. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί, από τα ξημέρωτα, ξενυχτισμένοι από τους Cure, ξενυχτισμένοι από τον Messi, ξενυχτισμένοι από το It's Coming Home. Γελάει ο κόσμος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στην iStorm έχουν ξεκινήσει τα Summer Sales με τα Hot Apple Offers που δεν πρέπει να χάσεις. Θα βρεις MacBook, iPhone, AirPods και πολλά ακόμα Apple προϊόντα σε super τιμές. Αν το έχεις στο πρόγραμμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Μπες στο iStorm.gr και δες όλες τις καλοκαιρινές προσφορές.
0: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 16 Ιουλίου και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ δεξιά.
10: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7.
7: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω. Ανατροπή και πρόκριση στον τελικό για την Αργεντινή. 2-1 την Αγγλία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ.
15: Red 96,3.

0: The Logical Song λίγο μετά τις 8 στο Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι Πέμπτη, δηλαδή μικρό Σάββατο που λέει και η Κατερίνα. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για ενημέρωσέ μας.
0: Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Αν θυμηθείς τον ήρωό μου με αγγλικό στίχο.
1: Φανταστικό, ε.
0: 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollon 11.
1: Ιστορικά πράγματα.
0: Ιστορικά, ναι. Πάμε τώρα σε πιο ιστορικά. Άκουγα. 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Ακόμα δεν έχουμε πάρει λεφτά τέτοια εποχή το 2015.
1: Τίποτα, ε.
0: Ναι, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας. Και παρακαλάμε τους Ευρωπαίους και έρχεται το ψήφισμα στη Βουλή να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Πώς το λένε, είχαν για 15 μέρες διαθέσιμα στα ταμεία τους, τίποτα.
0: Κάποια στιγμή μείναν κάτι ψηλά. 2016, απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία από το στρατό. Γενέθλια 1933, γεννήθηκε σαν σήμερα η Μέρη Χρονοπούλου. Σπουδαία Ελληνίδα.
1: Σπουδαία.
0: Και το 1976 ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Τα είχε κάνει μεταξύ μας λίγο μαντάρα εκεί με τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν υπερυπουργός. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είναι άλλος ένας με φοβερή προσφορά στον ελληνικό λαό.
0: Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1989 ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Μαέστρος, μαεστράρα.
1: Πολύ ωραία, μας τα είπε σήμερα. Είχε λίγο απ' όλα το σαν σήμερα.
0: Είχε λίγο απ' όλα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: The Electricity στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πώς θα καταλάβεις ότι η σχέση σου έχει τελειώσει σε 4 απλά βήματα.
0: Οπα, για λέγε.
1: Εάν πλέον δεν μπορείς να λύσεις κανένα πρόβλημα μαζί, πρόσεξε το πρώτο. Εάν δεν υπάρχει πλέον οικειότητα μεταξύ, δεν νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι ούτε θέλετε να είστε μαζί, ούτε να κοιμάστε μαζί, ούτε να ξυπνάτε, τίποτα. Έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και τρίτο σημάδι ότι η σχέση σου έχει τελειώσει, νιώθεις μόνος και μόνη όταν είσαι δίπλα στο τέρι. Αυτό είναι λίγο, είναι καμπανάκι.
0: Καμπανάρα είναι.
1: Να σου δώσω και το τέταρτο σημάδι, το οποίο είναι ότι απλά το ξέρεις, το υποσυνείδητό μας κοντρολάρει, πρόσεξε, το 95% της ζωής σου. Άρα, εάν νιώθεις στο στομάχι σου ότι κάτι δεν παίζει, δεν βγαίνει, τότε μάντεψε, δεν βγαίνει.
0: Λύση, δεν λύνονται μαζί τα προβλήματα. Δεν υπάρχει οικειότητα, υπάρχει μοναξιά και δουλεύει και λίγο το υποσυνείδητο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τελειώσει το έργο, πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς, μην ψάχνουμε τώρα τις ενδείξεις για κάτι άλλο πιο σύνθετο. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Μάλιστα, τα λέει ο επιστήμονας, εμείς respect, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
15: Παπαστούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
23: Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 25, καλημέρα σε όλους. Red Morning Show, Red 96,3. Πέμπτη πρωί, 16 Ιουλίου. Να δούμε λίγο την κίνηση για τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Για πες μας, υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους?
0: Έχουμε ένα έκτακτο γεγονός. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδη. Oh. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά λόγω της κατάστασης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι ένας δρόμος στο Μενίδη που περνάει πάρα πολύ κόσμο το πρωί, γιατί έχει και είσοδο στην Αττική Οδό, έχει ιστορία. Οπότε να έχετε το νου σας, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολη κατάσταση. Αν μπορείτε να την αποφύγετε, να το κάνετε.
1: Εντάξει, για λίγο ναι.
0: Έχουμε επίσης κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Ο Κηφισός προς το παρόν τρώγεται.
1: Αυτό πώς είναι, ανέκδοτο, δεν το πιστεύω.
0: Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική, βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37. Το Σαββατοκύριακο θα έχει ζεστούλα. Δεν θα χτυπήσουμε 40, αλλά θα είμαστε εκεί στους 38. Μιλάμε πάντα για το κέντρο της Αθήνας. Στους 38, μπορεί και στους 39 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για καμιά βουτιά. Πισίνα, θάλασσα, θα είναι οπουδήποτε. Γούρνα, όπου θέλετε.
1: Όσο κρατιόμαστε κάτω από το 40, είμαστε σε καλό δρόμο, θα πω.
0: Ακριβώς. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Προς το παρόν, Queen στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Η Kiss στον Red 96,3. Καλημέρα από το Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ παραλίας.
1: Εάν χρησιμοποιείς και σου αρέσει το SUP, ξέρεις αυτό που κάνει σκουπί, αυτή τη γόντολα, δεν ξέρω πλέον πώς να το πω.
0: Έχει περάσει από τη ζωή του Μίλτου, του γιού μου, και το SUP έχω φουσκώσει, Παναγιά μου.
1: Πρόσεξε, γιατί αν δεν φοράει το σύμβιο, θα πληρώσεις πρόστιμο 250 ευρώ. Όπως έγινε ακριβώς σε έναν λόμενο που δεν φορούσε το ειδικό σου σύμβιο που το φοράνε στη μέση και είναι υποχρεωτικότατο σύμφωνα με το λιμενικό, και όλα αυτά έγιναν στη Λίμνο.
0: Μάλιστα, στη Λίμνο έπιασαν άνθρωπο που αθλείτο
1: με το SUP
0: και του έριξαν 250 ευρώ πρόστιμο. Κανα 200 έχει το απλό το SUP. Δηλαδή, αν
1: το
0: πληρώ... ναι, αν το πληρώσω χρυσάφι, τρεγαγύρευε.
1: Και το κουμπί πόσο κάνει,
0: μαζί είναι, εσύ, πακέτο είναι το κουμπί, η τρόμπα, αυτά, οι ιστορίες, όλα αυτά.
1: Θα μείνω στην τρόμπα. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί. Απαγορεύονται η χρήση της σανίδας στα άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Δεν ξέρω βέβαια.
0: Καλά, προφανέστατα, ρε.
1: Υπάρχει, εδώ σου λέω ότι πώς μπορείς να φας να γλιτώσεις το πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σου έρχεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν περισσότερο από ένα άτομο. Δεν το κάνεις δικάβαλο του
0: σαπίτι.
1: Τρέχει στους ωκεανούς.
0: Γίνονται κάτι. Ναι. Βέβαια, κάτι συνυπάρξεις εφήβων πάνω στα SUP, έλα να σε πάω μια βόλτα να σου διώξω τα βράχια. Ας έχω περάσει, σου λέω.
1: Ο έφηβος βράζει αφενός θέμα του, και δύο έφηβοι είναι ουσιαστικά ένας ενήλικος στο βάρος. Εντάξει, μαζεύεται. Ο χειριστής δεν μπορεί να απομακρύνεται περισσότερο από 500 μέτρα από την ακτογραμμή. Δεν είναι ταχύπλο. Και η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν το συζητάμε. Και απαγορεύεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν θα βρέχει τώρα και θα παίρνεις και θα νομίζεις ότι είναι κανένα jet ski και φεύγεις.
0: Αυτοί είναι οι περιορισμοί για τα SUP.
1: Αυτή
0: λοιπόν,
1: είναι η περιορισμή.
0: Πετάχτε
1: που...
0: τα SUP για να τελειώνουμε.
1: Τι θα
0: δεν έχει κανένα νόημα. Μας λέτε να αθλούμαστε. Είναι καλό για την υγεία. Αυτό, η κυκλοφορία του αίματος, το ένα τ' άλλο. Και έχετε βάλει 500 περιορισμούς. Όχι, ούτε SUP ούτε τίποτα. Παραλία, πίτσα, μπύρα. Τελειώσαμε.
1: Αυτό είναι.
0: Johnny Cash στο Red 96,3. Πέμπτη πρωί. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κάμας Γιουάρ, Νιρβάνα στον Red 96,3. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ εινοποιείου.
1: Άκουσε τι γίνεται όταν απολύσει ένα εργαζόμενο και ο ίδιος δεν το παίρνει πάρα πολύ καλά. Θα σας ταξιδέψω στην Ισπανία, όπου έχουμε μία φιλενάδα μας, την απολύουν σε ένα βράδυ και η ίδια λέει: δεν μου κάπου φαίνεται, παιδί μου, δεν το γουστάρω τώρα αυτό. Τι θα κάνω?
0: Τι θα κάνω?
1: Πηγαίνει 3,5 ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα, στο εινοποιείο που δούλευε. Ανοίγει 3 κάνουλες με κρασί, συνολικά δηλαδή. Χύνει κανονικά, το πετάει 60.000 λίτρα κρασί. Πόσο κοστίζει αυτό? 2,5 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρεις.
0: 60 τόνοι κρασί. Μπορεί να είναι τώρα και κανένα σπάνιο, καμία ιστορία σε κανένα κελάρι περίεργο.
1: Ακριβώς, ήταν υψηλής ποιότητας, γι' αυτό η φύρα ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όμως την ανακαλύπτουν γιατί θες να κάνεις την παγαποντιά, αλλά είσαι και λίγο θέλεις, το ξαφνίσεις την τύχη.
0: Πώς την πήραμε χαμπάρι?
1: Είχε πάει να απενεργοποιήσει το συνεγερμό, η οποία όταν έβαλε ξανά τον αριθμό, ουσιαστικά επειδή ήταν απενεργοποιημένο, τον ανεργοποιεί. Οπότε ήταν, πιάστηκε λίγο στην παγίδα τη. Και τώρα φυσικά καταλαβαίνεις ότι την κυνηγάνε στα δικαστήρια και δεν τη βλέπουμε να ξεμπερδεύει εύκολα.
0: Έχω ακούσει τρομερές ιστορίες. Θα κατουρίσω μέσα στον καφέ του αφεντικού.
1: Καλά, αυτό γίνεται καθημερινά. δεν βλέπεις τι ωραίο καφεδάκι και μου λες: τι νοστιμιά είναι αυτή? Έχει DNA.
0: Τώρα η άλλη πήγε και του άδειασε τόνους κρασιού, του κάνει τεράστια ζημιά.
1: Εντάξει,
0: θα πάει μέσα να τελειώνει, να το πληρώσει χρυσάφι το κρασάκι.
1: 2,5 εκατομμύρια, βέβαια. Και οι εργοδότες από την άλλη, κάτσε. Γιατί σου λένε τώρα: αγιά σου, παίρνει θαμαπότσια σου και φεύγεις χωρίς ειδοποίηση. Όχι, δεν γίνεται, κύριε. Εγώ είμαι λίγο στη μέση σε αυτό.
0: Καλώς την άλλη. Λοιπόν, Sunrise Avenue στο Red 96,3. Ερχόμαστε αφού λύσουμε τα εργασιακά μας. This

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show. Σταμάτα να ρωτάς για το Μουντιάλ. Σου είπα ότι από τη μέρα που αποκλείστηκε ο Κριστιανό, η ποδοσφαιρική καψούρα, το Μουντιάλ τελείωσε.
1: Ναι, οι οπαδοί
0: του Μέση. Ναι, για μένα. Οι οπαδοί του Μέση μπορούν μέχρι την Κυριακή να ονειρεύονται, γιατί την Κυριακή η Ισπανία μας θα σηκώσει την κούπα. Είμαι με όλους.
1: Ισπανία-Αργεντινή,
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή, ο μεγάλος τελικός. Τα ξημερώματα της Κυριακής, δηλαδή βράδυ Σαββάτου, έχει το μικρό τελικό που θα παίξουν οι χαμένοι, οι Γάλλοι με τους Άγγλους.
1: Για ποιο λόγο να παίξουν,
0: Για το ποιος θα έρθει τρίτος.
1: Α, μάλιστα.
0: Ποιος θα πάρει ένα μετάλλιο στο Μουντιάλ, καμία σημασία δεν έχει. Ο πρώτος είναι ο πρώτος και οι υπόλοιποι είναι.
1: Να χαμένα λέγαμε.
0: Έλα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρεις κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μεγάλα δώρα.
0: Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες, αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε το χρηματοκιβώτιο, τις εξομολογήσεις και φυσικά το μοναδικό ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης. Καλημέρα.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι?
12: Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
21: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
22: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
23: Δεξιά.
22: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
23: Εγώ, δεξιά.
22: Γιατί εσύ?
23: Αριστερά.
22: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
22: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Α, μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: 10, 9, 8, 7, 7. Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Seeker. Time for change.
26: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
27: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
26: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
28: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
29: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαν μετά την πρόκριση στον τελικό, κίνδυνος για βαριά καμπάνα από τη FIFA. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3 στο Red Morning Show, όλα Red.
1: Όλα Red και φυσικά αν κλαίσεις το αίμα σου είναι Red, αυτό είσαι και να μου το πεις.
0: Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 15 πρωί 16 Ιουλίου, παγκόσμια ημέρα φιδιού, σου είπα χρόνια πολλά.
1: Όσο φίδι, όσο δέρμε και να αλλάξεις φίδι είσαι.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, να μπορείς να κινήσεις τις παρέες σου, να κάνεις την έξυπνη.
1: Θέλω έτσι να μοστράρομαι.
0: Είχαμε δύο απώλειες το τελευταίο 24ωρο. Έφυγε η Μάρο Κοντού στα 92 της χρόνιας. Σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Αύριο το τελευταίο αντίο. Έφυγε και ο Λορέντζο Καριέρε. Συμμετέχοντας στο μπαρ και μετέπειτα τραγουδιστής και παρουσιαστής εκπομπών. Και γενικότερα μια φιγούρα πάρα πολύ ευγενική.
1: Είχαμε δύο δύσκολες απώλειες. Έτσι, αγαπημένα πρόσωπα.
0: Το Λορέντζο τον είχαν κάνει σύνθημα και στα γήπεδα. Επειδή ήταν πολύ Παναθηναϊκός. Ήταν φανατικός. Θυμάσαι στον μπαρ που είχε τυλιχτεί. Πού να θυμάσαι, εσύ ήσουν μικρή όταν πεζόντουσαν αυτά. Είχε τυλιχτεί με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού και φώναζε: Όχι ο Βασινάς, όχι ο Βασινάς. Έβλεπε έναν αγώνα, ρε παιδί μου, του Παναθηναϊκού και φωνάζαν οι γάβροι. Ρε Λορέντζο, τι λες τώρα που θα παίζετε στις 4 η ώρα.
1: Το τι λες τώρα ήταν το δικό του σύνθημα που το έλεγε συνέχεια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα το πρωί, αξιμέρωτα που ερχόμουν εδώ, στην Κηφισίας τα βενζινάδικα είχαν 2 ευρώ την αμολυβή. 2,0 κάτι.
1: 2 ευρώ, εντάξει. Τι θα γίνει, κύριε Τραμπ, με τα τερτύπια σας?
0: Διάλεξε, σε παρακαλώ, στρατόπεδο. Είμαστε με τον Μπολάκι ή με τη Δουρού. Διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μάθουμε ποιος κερδίζει.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό το κόμμα. Είναι λίγο ανέκδοτο.
0: Με ποιον είμαστε?
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, με όποιον έχει και πολύ κόντερ να δώσει.
0: Μάλλον ο Πολάκης.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΑ, αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Ό,τι έχεις στα νησιά Μπαρμπόα που έχεις χρήματα εσύ.
1: Έτσι βέβαια, νήσου στα πόλα.
0: Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εσύ που πας στα νότια, ελάτε λίγο από το Μαραθώνα που έχει ησυχία και δεν έχουμε ούτε λαγοκέφαλους ούτε κουνούπια.
1: Τίποτα. Εσείς είστε παιδί μου ευλογημένος τόπος, δεν σας πιάνει τίποτα.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα, Κατερίνα μου. Μουντιάλ, είπαμε τελικός. Αργεντινή-Ισπανία την Κυριακή το βράδυ στις 10. Μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία. Τα ξημερώματα της Κυριακής νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε για τον τελικό το μεγάλο. Και είμαστε με ποιον τώρα, με την Αργεντινή ή με την Ισπανία?
1: Εσύ ποιο διαλέγεις, θα πάρω τον ανάποδο εγώ.
0: Εγώ δεν γουστάρω το Μέση με τίποτα, ενώ είναι τρομερός.
1: Γιατί είναι,
0: δεν
1: παιδί
0: μπορώ
1: μου.
0: Γιατί είναι το αντίπτωμα.

0: Deep Purple. 9 και... πλησιάζει 9 και 20. Red 96,3. Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Έχεις ρεπορτάζ καλοκαιρινών διακοπών.
1: Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο προσπάθησε να κάνει, να ζήσει το ελληνικό όνειρο και πήγαν στην Κέρκυρα. Όλο αυτό, αυτή είναι η Λονδρέζη.
0: Ωραία στην Κέρκυρα.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραία στην Κέρκυρα και έξω καρδιά οι άνθρωποι. Εκεί όμως οι έξω καρδιά έχουν και κάποιες, πώς να το πούμε, κάποιες ελλείψεις στο ξενοδοχειακό τομέα. Δηλαδή έκλεισαν μια οικονομική απόδραση και δεν υπήρχε ξενοδοχείο. Υπήρχε ένα εργοτάξιο. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές σου λέει ο εργολάβος 10 του μήνα, ας πούμε, θα είσαι έτοιμος. Πάει 10, 15, 20, πρέπει να το ανοίξει το ξενοδοχείο. Ήταν ένα κυριολεκτικό εργοτάξιο και κάπου ανάμεσα είχαν και τους guest, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα. Έσκασε η οικογένεια από την Αγγλία να κάνει διακοπές στην Κέρκυρα και δεν βρήκε ξενοδοχείο, βρήκε εργοτάξιο. Βγάλανε άκρη.
1: Τι να βγάλουν άκρη. Η άκρη είναι ότι θα ζήσει στην κερκυραϊκή περιπέτεια. Άσε τώρα τα 5 star hotel και να τα έχουμε όλα έτοιμα. Αρέσει. Αν δεν βάλεις χέρι, αν δεν χτίσεις ένα τοίχο μόνο σου, πώς θα νιώσεις ότι συμβάλλεις στην ελληνική οικονομία?
0: Με 11.000 ευρώ που δίνει αύριο το χρηματοκιβώτιο, θα φύγω πιο μακριά. Όχι στην Κέρκυρα, θα πάω στην άλλη άκρη του κόσμου διακοπές. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητη.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ορόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
22: Red Morning Show. Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
24: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: It's Red. It's

0: Break me, shake me. Red 96,3 Red Morning Show κοντά στις 9.30. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Φύγαμε, υπάρχει κίνηση πολύ, ε.
0: Ναι, μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή.
1: Τι να πούμε, να πάνε όλα καλά.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο ανωδικό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις επίσης στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Υπομονή, παιδιά, είναι Πέμπτη, είναι μικρό Σάββατο, θα περάσει, θα το ευχαριστηθούμε.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση στους δρόμους, πάντως όλα κόκκινα.
0: Στο Viber μας στέλνετε αν εντοπίσετε κι αλλού κίνηση για να ειδοποιήσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963 η Class στο Red 96,3 και ερχόμαστε με το αγαπημένο μας νέο ένθετο της εξομολογήσης.

0: Aerosmith, Dream On στο Red 96,3. Πέμπτη πρωί, λίγο ξενυχτισμένη από τους Cure, λίγο ξενυχτισμένη από το Αργεντινή Αγγλία, το Μουντιάλ, τελειώνει το Μουντιάλ, να κοιμηθούμε ρε παιδιά, να ξεκουραστούμε λίγα για αυτό το ωράριο των αγώνων. Δηλαδή δεν πρέπει αυτές οι διοργανώσεις να φεύγουν μακριά από την Ευρώπη. Δεν μας έχουν αλλάξει τα φώτα.
1: Ναι, δεν σε βόλευε. Δεν χρειάζεται να τους ζεις όλους τους αγώνες, Γιώργο.
0: Ή βλέπουμε Μουντιάλ ή δεν βλέπουμε. Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε πραγματικές εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963 ή Κατερίνα τις διαβάζει στον αέρα.
1: Σήμερα έχουμε ένα συνοικέσιο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Oh. Γιατί οι εξομολογήσεις έχουν και πολλά παρακλάδια. Ναι. Καλημέρα, ονομάζομαι Πελοπίδας και μένω στην Αττική με καταγωγή από τη Λαμία. Αλλά μιώτης ο φίλος μας. Ψάχνει μια γυναίκα από 25 έως 45, έχει ένα εύρος. Μορφωμένη, εμφανίσιμη και παραδοσιακά, αλλά και δυναμική. Δεν θέλει ξεπέτες και κάτι περιστασιακό, αλλά μια γυναίκα να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ζωής και να κάνουμε 3 Ελληνόπουλα.
0: Α, λοιπόν, 3 θέλει. Δεν έχει βάλει και στόχο.
1: Όποια κοπέλα μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει σοβαρό σκοπό, εμείς μέσω του Red Morning Show ενώνουμε καταστάσεις και κουμπάρι γινόμαστε.
0: Πελοπίδα, αδερφέ μου, εδώ είμαστε. Φραγκοκλησιάς 8 στο Μαρούσι. Είναι από 25 ως 45, μορφωμένη, παραδοσιακιά.
1: Εμένα πας να δώσεις.
0: Την πακετάρω, καλή τύχη. Και 3 και 4 και 14 θα σου κάνει. Κάνω ό,τι μπορώ ρε εσύ Κατερίνα. Ό,τι μπορώ να βρεθεί ένα καλό παιδί, έστω και Πελοπίδας από τη Λαμία.
1: Δώσε κάτι ρε εσύ, δώσε κάτι πρίκα. Δεν κουνιέται η φάση.
0: Steve Miller Band στο Red 96,3. Καλημέρα, εξομολογήσεις στο Viber 6980 963 963.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: 10 παρατέταρτο, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικού σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, εάν νομίζετε ότι η Οδύσσια θα είναι μόνο αυτή που κυκλοφορεί τώρα με τον Christopher Nolan στους κινηματογράφους και σας έχει γύρει έτσι το ενδιαφέρον, η Οδύσσια η σωστή έρχεται τώρα σε μορφή Rose από την Sugar Babes και έχουμε και πρωταγωνιστές οι οποίοι δεν λέγονται δυστυχώς στο ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανακαλύψει, ρε, κάνανε τσόντα την Οδύσσια.
1: Κάνανε τσόντα τα αντανακλαστικά πλέον του,
0: της βιομηχανίας
1: είναι εσπεσμένα και είναι πραγματικά στα κόκκινα. Από την 3 μέχρι τον Ινή της Πινελόπης, θέλω να το δω όλο και τον Δούριο Ήπο και όλα θέλω να τα δω.
0: Κατερίνα μου, πάμε να δούμε το original σε ένα κινηματογράφο μόλις βγει και ας τις τσόντες καλοκαιριάτικα, έχει ζέστη, πάμε για σαραντάρι.
1: Μα τώρα που έχει ζέστη θα έχει τοπία από θάλασσες, από την εκστρατεία Ολάκερη, τους 300 Θερμοπύλες, θέλω να το δω οπωσδήποτε. Έχουμε να δώσουμε ενδιαφέροντα.
0: Zombie Cranberries, Red 96,3. Περιμένουμε την περίληψη της ταινίας.
1: Την
0: για ένα φίλο, την κριτική, μόλις τη δεις.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Ωραίος καιρός, 37 βαθμοί, έχει κίνηση, αλλά εντάξει, είναι το καθιερωμένο. Θα φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι, θα ηρεμήσει η Αττική, να πάμε καθένας να κυκλοφορεί ελεύθερα, να παρκάρει και η Κατερίνα στο Παγκράτη, παιδιά που ψάχνουμε το γαμπρό.
1: Πολύ χαλαρό σου βλέπω. Για πήγαινε σε κοπανή σου 2 ώρες στον Κηφισό, να μην είσαι σταματημένος.
0: Για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια για να πιάσει θέση, να απολαύσει το κερασμένο popcorn σου και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία σου. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Στην iStorm έχουν ξεκινήσει τα Summer Sales με Hot Apple Offers που δεν πρέπει να χάσεις. Θα βρεις MacBook, iPhone, AirPods και πολλά ακόμα προϊόντα σε σούπερ τιμές. Αν έχεις το πρόγραμμα, μπες στο iStorm και δες όλες τις καλοκαιρινές προσφορές.
0: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, το κορίτσι των Μετάλλικα.
1: Είναι αποδεδειγμένο πλέον μια ιέρια rock queen η οποία κατακτά τον κόσμο.
0: Αύριο το Red Morning Show στις 6 το πρωί, αύριο είναι Παρασκευάρα, χαμός θα γίνει.
1: Φιλάκια!
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης.
13: Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύση μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάμπατον. Σάββατατζ, έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προληπτική ψεκασμή στην Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red,
7: it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πέμπτη πρωί, 16 Ιουλίου, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. 10 λεπτά μετά τις 10. Guns N' Roses knocking on Heaven's Door. Χτύπησαν την πόρτα του παραδείσου χθες το βράδυ οι Αργεντίνοι και τελικά την άνοιξαν και θα πάνε στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την Κυριακή το βράδυ στις 19 Ιουλίου. Έκαναν την ανατροπή. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύαμε ότι η Αγγλία θα περάσει στον τελικό. Τελικά η Αργεντινή τα κατάφερε για μια φορά ακόμα και έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια κόσμου. Και τώρα Africa, Toto, My Mortal Evanescence αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

My Immortal Evanescence, 5η πρωί 16 Ιουλίου και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Και σαν σήμερα το 1963 οι Beatles διασκευάζουν Μίκη Θεοδωράκη. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, το βασικό θέμα που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία του Michael Powell, Νύχτα Γάμου. Βλέπει την ταινία ο Paul McCartney, ακούει το τραγούδι, το ερωτεύεται και αποφασίζει να το βάλει στη λίστα με τα τραγούδια που οι Beatles θα ερμηνεύσουν για τη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC Pop Go with the Beatles, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Wings of a Butterfly, η Hymn, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Λίγο πριν τις 10.30 στον Red 96,3, 5η πρωί 16 Ιουλίου, Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του San Francisco. Nothing else matters. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, φαντάσου να περπατά στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal. Έπειτα να διασχίζει μια από τι πιο διάσημε γέφυρε τη Ευρώπη και μετά να απολαμβάνει το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη τη Ολλανδία σε καλή. Κλείσε το ειστήριό σου για τι νέε απευθεία πτήσει τη Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Joan Jett and the Blackheart στη συνέχεια. I hate myself for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
15: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Συνδέτη των μισιών.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
19: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
23: είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

η Blair με το Song 2 που πήρε αυτό το τίτλο, γιατί έχει ακριβώς 2 λεπτά διάρκεια και είναι και το δεύτερο τραγούδι στο δίσκο των Blair. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3, 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή, και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Μπορεί εσύ να είσαι ο μεγάλος τυχερός. Αν κληρωθείς, πρέπει να κάνεις όλα τα βήματα σωστά. Θα δεις τους όρους του διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Πώς διεκδικείς το ποσό? Με το μήνυμά σου στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1,36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και όπως είπαμε, τους όρους διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ διεκδίκησέ τα, καλή σου επιτυχία. People are strange doors, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Rag and Bowman και Human. 10 λεπτά πριν από τις 11, 5η πρωί 16 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 σε μετασυναυλιακό ρεπορτάζ για το Eject Festival. Δύο φανταστικές μέρες. Μυστικιστική μέρα η μία, η Florence and the Machine, νοσταλγική η χθεσινοβραδινή με τους Cure. Έπεσε πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας, θα πω, και αυτό είναι πάρα πολύ ευβίωνο. Έβλεπες πάρα πολύ νέο κόσμο που μου έκανε εντύπωση για τους Cure, γιατί είναι μία μπάντα που την ακολουθούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Οπότε όλοι οι άνθρωποι που βρισκόμασταν εκεί, που είμαστε εκεί γύρω στα 50, κλαίγαμε από την αρχή της συναυλίας μέχρι το τέλος. Σε άλλα νέα, η πιο όμορφη στιγμή του φεστιβάλ δεν καταγράφηκε σε κινητό τηλέφωνο, ούτε ανέβηκε στα social media, γιατί η Florence ζήτησε να μην το κάνουμε. Μας ζήτησε να βάλουμε στην άκρη τα κινητά μας και να ζήσουμε τη στιγμή. Όταν προσπαθείς να καταγράψεις κάτι, είπε, δεν νιώθεις. Και εμείς το νιώσαμε ακριβώς όπως το είπε και ακούσαμε τη συμβουλή της και απλά ζήσαμε. Το Dog Days Are Over. Sweet Home Alabama στη συνέχεια, η Lynyrd Skynyrd. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Ταπαστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ.
5: Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Ο Βαλατσιούνας γύρισε στην πατρίδα του. Η Ζαλγκίρης Κάουνας ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, λίγα λεπτά μετά τις 11, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 5η, 16 Ιουλίου. Και αν εσύ νομίζεις ότι μεγαλώνοντας χάνονται οι πιθανότητες να καταφέρεις και να πετύχεις τα όνειρά σου, πάρε παράδειγμα αρχικά από τους Rockstars, τους Rolling Stones για παράδειγμα, που μόλις κυκλοφόρησαν τον καινούριο τους δίσκο και είναι ο μέσος όρος ηλικίας 82 ετών. 88 ετών λοιπόν, ο Anthony Hopkins, το καλύτερο παράδειγμα που έχω δει μέχρι στιγμής, κάνει το όνειρό του πραγματικότητα σε αυτή την ηλικία, ένα όνειρο ζωής και ο τίτλος Life is a Dream, ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου. Συνθέτει αυτό το δίσκο εδώ και 60 χρόνια. Η μουσική ήταν πάντα το πρώτο μου όνειρο, είπε ο Anthony Hopkins, και εμείς παίρνουμε όχι μόνο ελπίδα από αυτό, το γιορτάζουμε κιόλας. Viva la vida, Coldplay, και αμέσως μετά My Sharona και Knack. Αν γελάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. My Sharona Nack. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και στο μικρόφωνο του Red. Πέμπτη πρωί, 16 Ιουλίου. Σήμερα η μεγάλη πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας, της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, που πάει καρφί για τα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς. Έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Μαζί λοιπόν με αυτή την πρεμιέρα, αύριο στις 17 του μήνα, από το Λος Άντζελες στην Αθήνα, η μεγάλη έκθεση από διεθνείς εικαστικούς καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί και από την ταινία, αλλά φυσικά και από το ομηρικό έπος. Θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου. Η τέχνη γεφυρώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα. Και δεν πρέπει να μελήσουμε να πούμε ότι την αφίσα για τη συγκεκριμένη έκθεση έκανε ο ίδιος άνθρωπος που έκανε την αφίσα για την τεράστια συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα, ο Βαγγέλης Πέτικας, που τυχαίνει να είναι και πολύ αγαπημένος μου φίλος. Και να πούμε εδώ ότι έχουμε όλα τα ταλέντα του κόσμου σε αυτή τη χώρα, να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Narcotic, Liquid και αμέσως μετά Hozier, Take Me to Church. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Take Me to Church, ο Hozier. Πέμπτη πρωί, 16 Ιουλίου, Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος στις συναυλίες στη χώρα και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο πολλές οι συναυλίες και ακόμα πιο μεγάλες. Υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι για κάποια πολύ μεγάλα ονόματα. Ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμα, να είσαι σίγουρος ότι θα το μάθεις πρώτος από τον Red 96,3. Η επόμενη πολύ ωραία συναυλία, μεγάλη συναυλία θα πω εγώ, είναι στις 23 του μήνα στο θέατρο του Λυκαβητού. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στη χώρα μας τους Godsmack. Αν δεν το γνωρίζεις, είναι από τις ελάχιστες μπάντες που έχουν καταφέρει με τρεις σερή κυκλοφορίες άλμπουμ να βρεθούν κατευθείαν στην πρώτη θέση των Αμερικάνικων τσάρτ. Δεν το λες και εύκολο επίτευγμα αυτό, ούτε μικρό. Μαζί τους η 649, μια φανταστική ελληνική μπάντα που αξίζει τον κόπο να δεις. Επίσης, αν παίζεις βιντεοπαιχνίδια, σίγουρα η μουσική υπόκρουση έχει σε ένα τραγούδι των Godsmack, γιατί έχουν ένα επικό στοιχείο στη μουσική τους που ταιριάζει τέλεια σε αυτό. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 Cake. Στη συνέχεια, I Will Survive. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
19: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

και Supertramp, Breakfast in America. Πέμπτη πρωί 16 Ιουλίου στον Red 96,3 και αύριο, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 11.000 ευρώ και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στείλε λοιπόν Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου και καλή σου επιτυχία. We will rock you, η Queen. Going under, η Evanescence. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πολύ. Every breath you take. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα, 5η, 16 Ιουλίου. Και ο Mick Jagger μιλάει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Έχει ανοίξει την καρδιά του, λέει πολύ ωραίες ιστορίες. Όλα αυτά με αφορμή φυσικά την καινούρια και μάλλον τελευταία κυκλοφορία των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Μοιράστηκε λοιπόν μαζί μας μία ιστορία που κρύβεται πίσω από την καινούρια μπαλάντα Back in Your Life. Μία ιστορία ghosting. Μην το παίρνετε προσωπικά, λέει, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και στις καλύτερες οικογένειες και στους μεγαλύτερους rockstars. Μιλάει για την ιστορία του, μια σύντομη ιστορία αγάπης με μια γυναίκα που μετά τον αγνώρισε εντελώς. Οπότε να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Μας έκανε σίγουρα να αισθανθούμε πολύ καλύτερα. Στη συνέχεια, I don't wanna miss a thing, η Aerosmith, και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης που μαζί περάσαμε τη χθεσινοβραδινή συναυλία των Cure. Αν κερδίσεις ποτέ Red World Tour, να ξέρεις ότι αν πας μαζί με τον Γιάννη θα περάσεις μία από τις ωραιότερες συναυλιακές εμπειρίες της ζωής σου. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 μιλιγκράμμ δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Yeah!

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Yeah.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προληπτική ψεκασμή στη Γλυφάδα μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Αύριο Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Κλειστό το ναυάγιο στη Ζάκυνθο θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω. Διακόπηκε λόγω σκότου στο παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Κστάντ. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Never Ending Nightmare. Υπάρχει, υπάρχει. Ο αποκλεισμός των Άγγλων, θα τα πούμε. Καταπληκτική όμως η χθεσινή βραδιά στο ΟΑΚΑ με τους καλύτερους The Cure εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα τα πούμε κι αυτά. Κι αν λέει Νάκης μέχρι τις 3, καλό μεσημέρι Πέμπτης, 8 μετά τις 12. Τίνα The Best στο Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Πάντα δυνατά, μεσημέρι Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 15 και σήμερα για τον Αύγουστο, στους 37 για σήμερα στην πόλη. Αύριο ανεβαίνουμε κι άλλο. 11.000 ευρώ, 11 χιλιάρικα, δίνει το χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Είσαι έτοιμος? Faint, Linkin Park, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.

0: περίμενες, τι δεν άκουσες εχθές το ΟΑΚΑ από τους The Cure? Τι, τα ακούσαμε όλα. Στα καλύτερα του ο Ρόμπερτ Σμιθ. Στα καλύτερα του εδώ και δεκαετίες. Τον ευχαριστούμε για το ταξίδι που για κάποιους από εμάς κρατάει 41 χρόνια μαζί τους. Από το Rock in Athens τον ευχαριστούμε. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3 μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάν την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Survivor, Eye of the Tiger, τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ χαλαρά.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
16: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τρέχει το μυαλό στις βόλτες, στις παραλίες, στα νησιά μας, στις διακοπές. Πάρα πολύ καλά κάνει. 15.000 ευρώ, 15 χιλιάρικα δίνει το χρηματοκιβώτιο. Διακοπές τώρα. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου. Μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα, 4 με 5, να περιμένεις τηλέφωνο από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Boat on the river. Sticks, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ποιος το πίστευε περισσότερο? Εκείνος που δεν φοβήθηκε. Ο Λιονέλ Μέση. Είμαστε όλοι μας πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί που ζούμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη της μπάλας τώρα που συμβαίνει και όχι μέσα από βίντεο της ιστορίας. Ακούς Red 96,3 14 πριν τη μία. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Χούλο τα love, Zeppelin, Robert, τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Metal Hammer. Η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer. Γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
11: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
6: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
16: Είναι Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέν και Κουβέιτ. Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού. Άνετη πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στα προημιτελικά του Athens Open 2-0 την Dart. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Είδες. Εκεί ήταν και ο Μικ Τζάγκερ, όπως επίσης τα είδες. Όμως συναντήθηκαν, τα είπαν από κοντά, βγάλανε φωτογραφίες. Αυτό που ίσως να μην ξέρεις είναι ότι ο Μικ Τζάγκερ για τους Άγγλους ήταν πάντα μαύρη γάτα. Γκαντέμις. Ποτέ η εθνική Αγγλίας δεν πήρε αποτέλεσμα όταν μέσα στο γήπεδο ήταν ο Τζάγκερ. Missing. Evanescence. Γιάννης Λεωνάκης εδώ μέχρι τις 3. Αγγλιάς, το αίμα σου είναι red.

Η Οδύσσια, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια, τελικά άξιζε η αναμονή. Βλέπω στις κριτικές 3 στα 5 αστέρια. Θα συμφωνήσω ή όχι μόνο όταν τη δω. Και σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους Οδύσσια. Street Spirit, Tom, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 17 μετά τη 1.

0: τα σούπερ παιδιά εκεί έξω, redfm.gr, στο application του Red μαζί παντού. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Βάζω Pink Floyd, βάζω και Πινελόπη Αναστασοπούλου, ναι. Unforgiven 2. Σε ξαφνιάζω, θα ακούσεις, θα καταλάβεις, θα στα πω.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
13: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι συγκινητικό έως ανατριχιαστικό. Mama Sings Fire. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου τραγούδησε Unforgiven 2 στο Red 96,3. Θυμίζω πως έγιναν τα πράγματα. Οι Metallica διοργάνωσαν ένα διαγωνισμό με αφορμή την επαιτειακή κυκλοφορία του album Reload. Σε αυτό το διαγωνισμό οι Metallica απευθύνθηκαν σε όλους τους φαν. Τους ζητήθηκε λοιπόν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή σε τραγούδια του Reload. Εδώ μπαίνει η Αναστασοπούλου, η Πινελόπη, με τη δική της προσέγγιση στο εμβληματικό Unforgiven 2, που βρέθηκε στην τριάδα παρακαλώ του διαγωνισμού. Στην κορυφή, στην κορυφή. Και η τρέλα έχει συνέχεια. Πριν από λίγο έμαθα ότι οι ίδιοι οι Metallica έδωσαν το OK, τα δικαιώματα να κυκλοφορήσει το τραγούδι σε όλες τις πλατφόρμες. Η Πινελόπη μας είναι Red.

0: Όλη η μαγεία της Pink. Εσύ, το χέρι σου. You and your hand. Στο Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης, στους 33. Βλέπω τώρα στο Μαρούσι. Έχει ακόμα δρόμο όμως για τους 37. Καλοκαίρι στην πόλη. Γιάννης Λεουνάκης, στο Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Όταν έχεις ένα δίκτυο δυνατό, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. All of Rock and Roll, Joan Jett, The Blackhearts, τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
17: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
16: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλάση του δέρματος με προβιταμίνη Β5.
18: Ντέ. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Butterfly. Μεσημέρι Πέμπτης, 16 Ιουλίου. Ζέστη, έχει ζέστη. Στους 37 για σήμερα στην πόλη. Είναι καλοκαίρι, παιδιά. Και στο πλαίσιο αυτό είναι μια χαρά. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, Alice Poison. Έχει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λιθινή φωτογραφία που βλέπω. Λιονέλ Μέση κρατάει στα χέρια του το Γιαμάλ. Αγκαλιά το Γιαμάλ όταν ήταν μωράκι να τον επέζει στα δάχτυλα. Κυριακή είναι ο τελικός, ο μεγάλος τελικός. Ποιος θα το σηκώσει? Χρηματοκιβώτιο. Χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Ποιος θα το αδειάσει? 11.000 ευρώ. 11 παρακαλώ.

0: Every time so in love. Fry Kite, 27 μετά τις 2, μεσημέρι 5ης. Ακούς Red 96,3. Η Μογιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Μία στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη του κινητού να σπάσει. Τι κάνουμε, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Aerosmith, crying τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
9: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Oh no, no, please God help me.
11: Gay Black Sabbath είναι Red.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Ozzy Osbourne.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεπ.

Μεσημέρι 5η 16 Ιουλίου. Αλλιώς 15 και σήμερα για τον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν προβληματίζεσαι για διακοπές, αν θα πας. Πάντως το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο στις 4 11.000 ευρώ. Ανοίγει το Red 96,3. Να παίξεις και τώρα, όλα παίζουν. Λίγη τύχη θέλει. Λίγη τύχη και το μήνυμά σου. Win αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δική μας συμμετοχής ή άνω 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. Riders on the Storm. Doors, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 3 λεπτά πριν τις 3, μεσημέρι 5ης, 16 Ιουλίου, στους 37 για σήμερα στην πόλη. Είναι μια χαρά. Έχουμε δει και χειρότερα και στη γειτονιά μας. Στο κάτω-κάτω της γραφής, καλοκαίρι είναι 2026 και το ζούμε έτσι όπως πρέπει. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής. Είναι η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, εδώ είναι, 3 με 6 μαζί σου, αγγελάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύγκρατη των μισιών.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία Μαρία με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
18: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
19: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

One way or another, όχι, μην μπερδεύεσαι. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή και να κερδίσεις 11.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Smooth Carlos Santana, Red 96,3.

0: Enjoy the silence. Πρωτοπόροι τυπές, δυνατά Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πίτσα, πάστα, εσπερεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πες μου. Το μπάρι σε καλή και Aegean σε πετά απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως, ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com, στο Aegean App και δήλωσε συμμετοχή για να παίξει χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4. Κερδίζει 11.000 ευρώ. Hotel California, English, κομματάρα, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
17: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
18: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ιστορίες, συνήθεια, λιγουρίες είναι πάρα πολλές για την κομματάρα αυτή των Eagles. Hotel California, Red 96,3. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς 36. Bon Jovi.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: of Leon, You Somebody, όχι και τόσο όπως καταλαβαίνεις, Political Correct τη σήμερα ημέρα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Telecom. Το ψηφιακό σου αύριο ξεκινάει σήμερα με ένα μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Κοσμότε Telecom επενδύει στους ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν στον κόσμο της τεχνολογίας, προσφέροντας έως και 45 πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις ετησίως στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογικούς τομείς σε νέα προγράμματα 7 κορυφαίων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Στις 4 αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ το ποσό. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Heaven, Brian Adams. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Δάση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Να το προσέχεις το μέσα σου. Να ακούς τι λέει, να του δίνεις σημασία. Everybody Hurts R.E.M. Red 96,3. Σχεδόν 9 μετά τις 4 μεσημέρι Πέμπτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ισπανία, Αργεντινή, τελικός Μουντιάλ την Κυριακή. 37 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Έχει κίνηση, όχι τρελά πράγματα. Έχεις Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Έχεις και χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή παίζεις για 11.000 ευρώ. Guns N' Roses.

Συνεχόμενα ανωδικό ο υδράργυρο τι επόμενε ημέρε. Η κορύφωση Δευτέρα και Τρίτη, γύρω στου 40 Κελσίου θα έχουμε στην Αττική. Ρεν 96,3 Πέμπτη μεσημέρι. Αύριο Παρασκευή στι 4 παίζει χρηματοκιβώτιο. 11.000 έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Θα κάνει δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Παναγιώτη Μιχαλαριά 36, Ρεν 96,3.

0: 96,3, μεσημέρι Πέμπτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Red Application, redfm.gr, έτσι δεν χάνεις τίποτα. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4. Δεν χάνεις τα 11.000 ευρώ που έχει μέσα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Enter Sandman Metallica. Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
15: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: It's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

Πόσο περήφανος και πόσο ευτυχής που το 10-12 του Red 96,3 η Πινελόπη Αναστασοπούλου έχει την απόλυτη έγκριση των Metallica για το cover της. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης. Άνω το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη αύριο στις 4, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό 11.000 ευρώ. Το κάνεις αυτομάτως.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Τη ζηλεύω πολύ. Με την καλή έννοια την τρελό παρέα αυτή. Θα ήθελα να είμαι μέρος της. Έστω ρε παιδί μου, να κουβαλάω καφέδες στην πάντα. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφαλίζεσαι online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και την επιχείρησή σου, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Red Application, redfm.gr, για να έχεις παντού Red κομματάρες. Έχεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4, παίζεις για 11 χιλιάρικα. Bohemian Rhapsody Queen, άλλη κομματάρα, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Τάπα τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
13: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ώρα που ξαναβγήκαν οι Bon Jovi σε περιοδία δεν του σταματάει τίποτα. You give love a bad name στον Red 96,3, 8 μετά τις 5, 5η απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Μέχρι τις 6, ζωντανά. Αύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ έχει μέσα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

Γκάλε, να τροπήσω το χθεσινό ημιτελικό. Ισπανία-Αργεντινή τελικό στην Κυριακή. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. No doubt, don't speak and kill lies. Το αίμα σου είναι red. You and me.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3. Never made

0: Τίνα Μαρία τον Μπλόντι, ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στον Red 96,3 μαζί μου και σήμερα χορηγός η Cosmote Telecom, φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/. Telecom Roadshow, πέμπτη απόγευμα, Red Κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr, αύριο Παρασκευή στις 4 χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, φύγαμε για Rolling Stones, Painted Black, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκετη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
10: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μας Harry Kane λέγεται χρηματοκιβώτιο. Παίζεις αύριο Παρασκευή. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Παίζεις χρηματοκιβώτιο αύριο για 11.000 ευρώ.

0: NDR Tonight, μόνο ρετ κομματάρες, έτσι κι αλλιώς δεν έχει μπαλίτσα. Τελικός Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τηλεκόμ. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όσους είναι κάτω των 30. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8 στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο πάλι, 3 το μεσημέρι ξανά, αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο, 11 χιλιάρικα, τα κάνεις δικά σου. Thumb Thumbing, Τσάμα Wamba, καλή συνέχεια.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
21: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
23: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Queen και Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 6 και 4. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσαν να το τραγουδάνε οι Αργεντίνοι χτες. Τι ήταν αυτό? Απίθανο, πραγματικά. Οι Άγγλοι τελικά αυτοκτόνησαν. Όταν λέμε αυτοκτόνησαν, κυριολεκτικά αυτοκτόνησαν. Προηγήθηκαν 1-0 με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσουν 2-1 και μάλιστα στην κανονική διάρκεια. Τώρα, πολλά αυτοκίνητα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Πάρα πολλά αυτοκίνητα στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας, στην Κηφισίας, στην Άνοδο, ιδιαίτερα από την Κατεχάκη και πάνω, και στην ίδια την Κατεχάκη αρκετά αυτοκίνητα. Κάποια κίνηση τώρα στο Πειραιά, αλλά οκ, το πράγμα. Ποσειδώνος εκεί κοντά στο Φλίσβο και τα υπόλοιπα θα μου τα πεις εσύ με μηνύματα δικά σου στο Viber 6980-963-963. Σε 7-8 λεπτά θα ακούσεις και τι ακριβώς παίζει με το χρηματοκιβώτιο που έρχεται αύριο. Περνάνε οι ώρες. Κανόνισε για την κλήρωση, έτσι. Debbie Tasser, Black Black Heart, Red 96,3, 5η απόγευμα, 6 και 4. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ.

0: Like the way I do. Αυτή είναι η Melissa Etheridge. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 6 και 25 σε λίγο. Πέμπτη απόγευμα, 16 Ιουλίου σήμερα, χορηγός μαζί μου Nova. Η ζωή και η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε και πράξη όμως, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σε πάω κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο, γιατί είναι πολύ κοντά πια. Αύριο στις 4, Παρασκευή, 17 Ιουλίου είναι αύριο. Αύριο στις 4, 11.000 ευρώ. Άκουσε το τώρα αμέσως και πώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πολύ εύκολο. Ενώ έρχονται Nirvana, η Kiss με το διάσημο I was made for loving you, Savage Garden, Break Me, Shake Me, REM, The One I Love, όλα εδώ, στο Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: 10, 9, 8, 7,
10: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
8: Δεξιά.
18: Αριστερά.
8: Δεξιά.
18: Αριστερά.
8: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
22: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
23: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
26: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Savage Garden, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 36 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Καλησπέρες και σε εσάς που ήδη μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής, το 6980-963-963. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Νικόλα, τη Σόφη και τη Στάλο. Τώρα 16 Ιουλίου σήμερα, φουλ καλοκαίρι, καταλαβαίνεις. Αυτή την εποχή έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία στα μετρητά. Κρίμα που εγώ δεν μπορώ να παίξω χρηματοκιβώτιο. Εσύ μπορείς όμως. Η κλήρωση είναι αύριο. Είναι 11.000 ευρώ και είναι αύριο στις 4. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στείλε win στο 19.600, αν έχεις μια αδυναμία στα μετρητά. Win στο 19.600 είναι Mediatel 1,36 ευρώ. Τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Είπαμε, αδυναμία στα μετρητά, 11.000 ευρώ αύριο στις 4, όμως πρέπει να μπει στην κλήρωση από τώρα. Αύριο είναι η κλήρωση, έτσι. Win στο 19.600. Μια συμπαθέστατη αρκούδα έχει μια δυναμία όχι στα μετρητά ακριβώς, σε κάτι άλλο, στα γλυκίσματα, στα μπισκότα, στα cookies, γενικότερα σε οτιδήποτε φαγόσιμο μπορεί να βρει σε διάφορα ψυγεία. Στην Ιαπωνία, στην πόλη λέει Σιζοκουίση, έκανε δεκάδες διαρρήξεις, είναι ύποπτη λέει, για 15 διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα, αναζητώντας κυρίως γλυκά. Όχι ότι λέει όχι και σε άλλα προϊόντα, εντάξει, αλλά κυρίως γλυκά. Έχουν γίνει μάλιστα φοβερές σκηνές με κατοίκους οι οποίοι κρατούσαν την πόρτα του σπιτιού τους προσπαθώντας να την εμποδίσουν την αρκούδα να μπει μέσα. Γιατί κάνει και το άλλο. Όταν διαπιστώσει ότι σε ένα σπίτι υπάρχουν αυτά που την ενδιαφέρουν, ζάχαρη, μπισκότα και καρίντο, ένα παραδοσιακό λέει τηγανιτό γλυκό, επιστρέφει στα ίδια σπίτια. Το φαντάζεσαι. Μιλάμε δικό μας παιδί αυτή η αρκούδα. Είναι δηλαδή πραγματικά δικιά μας. Red 96,3. Τέλεια αρκούδα. Νίκης, I was made for loving you. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, είναι ο Red 96,3. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Καλησπέρες.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Red 96,3 αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red. Πυκνώνει αυτή την ώρα η κίνηση και στον Πειραιά και στην Ποσειδόνος και στο κέντρο της Αθήνας, Σταδίου, Μάρνη κτλ. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί. Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού στην Κηφισίας από την Κατεχάκη και πάνω στον Κηφισό από τα Σεπόλια προς τα Πατήσια. Αττική οδός προς αεροδρόμιο εννοείται, αν και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση. Οκ, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα, είτε κολλημένο στην κίνηση, είτε σε σταθερό σημείο, 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου η Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το έκανε πράξη με το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, το θυμίζω για μια φορά ακόμα, γιατί είναι αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι, κλήρωση στις 4. Red 96,3 11.000 ευρώ και έρχονται Animals, Fallout Boy, Beat It, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι!
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό!
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Είναι 7 και 10 τώρα. Είναι 5η σήμερα, 16 Ιουλίου. Έρχεται χρηματοκιβώτιο αύριο. 11.000 ευρώ. Θα στο θυμίζω συνέχεια σήμερα, γιατί είναι τελευταία μέρα πριν την Παρασκευή. 4 η ώρα αύριο η κλήρωση. Εντάξει. Μου βλέπω εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε πώς την πατήσαν έτσι οι Άγγλοι κτλ. Πώς την πατήσαν έτσι. Όταν παίζει σχεδόν μια ώρα άμυνα. Εντάξει, όχι μια ώρα, κάτι λιγότερο. Και κλείνεσαι πίσω, στο τέλος θα την πατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους παίκτες σαν αυτούς που έχει η Αργεντινή, και ειδικά το Μέση, το Χουάντσο Φερνάντες κτλ. Όλα τα λεφτά στο τέλος, η αγκαλιά, τι έμεινε, η αγκαλιά του Χάρι Κέιν με το Λιονέλ Μέση. Πραγματικά την πατήσανε. Okay. It's coming home, αλλά τελικά. Nada, που θα λέγανε. Zombie, οι Bad Wolves, Red 96,3. Καλησπέρες. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980 963 963.

Τι απόγευμα, Bob Dylan, ένας θρύλος. Ένας άλλος θρύλος ήταν χθες στο γήπεδο, στον αγώνα, στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Μιλάμε για τον Mick Jagger, ο οποίος τα είπε εκεί και λίγο με το δικό μας, το Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Mick Jagger, ο οποίος γράφει καινούργια τραγούδια, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει καινούργιο άλμπουμ των Rolling Stones, αυτό συνεχίζει ακάθεκτος. Γράφει κι άλλα, και όχι μόνο για τους Stones, αλλά και γενικότερα, όπως λέει, και για άλλους καλλιτέχνες κτλ. Γιατί δεν είναι όλα για όλους, έτσι λέει ο Mick. Every you, every me, placebo. Red 96,3, καλησπέρες. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.

0: Αυτό είναι το διάσημο Careless Whisper από του Σίδερ όμως, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7:25. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ κάθε μέρα, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, χορηγός μαζί μου Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις, όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση, το σκέφτηκε και το έκανε πράξη η Nova. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, μιλάμε για το Nova More. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Και κάποιες από τις έρευνες, εντάξει δεν λέω, υπάρχουν και έρευνες πολύ σοβαρές, αλλά υπάρχουν και έρευνες του τύπου ΝΑΤΟ τώρα. Το βλέπω εδώ τον τίτλο, είναι σου λέει, έλα χτύπα ένα κλικ να το μαζέψουμε. Τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία τελικά. Ψυχολόγος του Χάρβαρντ βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πω, τι μου λες ρε παιδί μου, τι είπε. Ψυχολόγος του Χάρβαρντ βάζει τα πράγματα στη θέση τους, οι ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Και αν τα χρήματα, μια ζωή τα ίδια, αν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Θα σου πω εγώ ότι αύριο κληρώνει το χρηματοκιβώτιο, 11.000 ευρώ, για να δούμε. Αν και πόσο φέρνουν τα χρήματα την ευτυχία, 11.000 ευρώ, Red 96,3 χρηματοκιβώτιο, αύριο Παρασκευή, στις 4 η κλήρωση, κανόνισε, άκουσε τώρα. Και πώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πανεύκολο, θα τα ακούσεις αμέσως τώρα και στη συνέχεια και YouTube. Και Red Hot Chili Peppers, Steppenwolf, πρώτα όμως Scorpions εδώ. Στο Red 96,3, λίγο πριν τις 7.30 πέμπτη απόγευμα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Born to be wild, Red 96,3. Εδώ είμαστε, 7 και 36 περίπου. Τι γίνεται, πώς πάει, το θυμάσαι ότι είναι το χρηματοκιβώτιο αύριο? Αύριο 17 Ιουλίου στις 4 η κλήρωση, 11.000 ευρώ. Τα έχουμε πει, αύριο κληρώνει 11.000 ευρώ. Στείλε μήνυμα, στείλε win στο 19.600 για να είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Είναι 1,36 το ευρώ media τελική τιμή, γραμμή προστήριξης 214-214-80-20. Και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις από τώρα λοιπόν, σήμερα, τώρα, απόψε, win στο 19.600, γιατί αύριο κληρώνει. Και τι άλλο είναι σήμερα? Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα, λέει, φιδιού. Αυτές οι παγκόσμιες μέρες, απίστευτο, ε. Παγκόσμια Μέρα φιδιού, άκου τώρα. Πώς το λέει το στιχάκι? Όσο δέρμα και αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Αυτό είναι από άλλο ρεπερτόριο, επιστροφή στα δικά μας. Red Hot Chili Peppers, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Freddie Mercury και Queen τέλειο. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Χορηγός μαζί μου Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη με το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Όρια και προϋποθέσεις nova.gr. Στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Αποστόλους στις 8. 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Ήταν όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο στις 6 το απόγευμα. Τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Αύριο Παρασκευή και 4 η ώρα η κλήρωση χρηματοκιβώτιο 11.000 ευρώ. Μην ξεχνιέσαι. Έρχονται Patti Smith και Blair εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crown Lands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Το απόλυτο Super Classic, έτσι ξεκινάμε λοιπόν σήμερα 16 Ιουλίου του 2025. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο 15ημέρο του Ιούλη αυτή τη χρονιά. Ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, ημέρα Πέμπτη και ακόμα Final Countdown για πολλούς και διάφορους λόγους από τους Europan. Και λες, το αίμα σου είναι red.

GoFundMe. Αυτή είναι η φρέη στον Red 96,3 σήμερα, 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ζεστούλα και έξω από απόγευμα προς βράδυ αυτής της ημέρας, που σίγουρα μας οδηγεί με ασφάλεια στο υπόλοιπο του μήνα που διανύουμε, ακούγοντας και τους Ιταλούς Maneskin στο Μπέγκιν αμέσως τώρα.

0: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
1: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Αγαπημένοι, η Radiohead στο Street Spirit, μια μπάντα που είναι πολύ πιθανό να τη δούμε του χρόνου στη χώρα μας, μαζί με YouTube, μαζί με Linkin Park και άλλα ονόματα που ήδη ακούγονται πάρα πολύ έντονα, για μια άφιξη συναυλιακή στο 2027 στην Ελλάδα μας. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα 5η 16 Ιουλίου.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
5: Φεύγουμε!
6: Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Or αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου στον αέρα του Red 96,3 σήμερα 5η 16 Ιουλίου και την Δευτέρα σας έλεγα για την φάση με την Πινελόπη Αναστασοπούλου του Red 96,3 που βρέθηκε στο site των Metallica καθώς ερμήνευσε σε έναν ειδικό διαγωνισμό για fans το Unforgiven 2. Λοιπόν, πέραν ότι το κομμάτι είναι φανταστικό και είναι ένα από τα πιο αδοκιμένα τραγούδια των Metallica, το Unforgiven 2, η Πινελόπη το ερμηνεύει εντυπωσιακά. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν θα το ακούσουμε αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3 ως Mama Sings Fire, Unforgiven 2 από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, αμέσως τώρα.

0: Ακούσαμε Survivor και REM στον Red 96,3, 5η 16 Ιουλίου. Είμαστε στην παραμονή του ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου και αύριο λοιπόν, Παρασκευή 17 Εβδόμου, το χρηματοκιβώτιο όντως ανοίγει και όπως βλέπω περιέχει το μεγάλο ποσό των 11.000 ευρώ. Οπότε θέλετε να τεγούν στα 1600 να δηλώσετε συμμετοχή ώστε αύριο να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά, 11.000 και να πάρετε τα χρήματα. MediaTel, κόστος σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία. Ακούγοντα in the end, από LinkedIn, πάρξε πολύ λίγο στον Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυτή ήταν η Queen στον αέρα του Red 96,3 αυτή την 5η 16 Ιουλίου του 2026. Πάμε χαλαρά μέσα στο καλοκαίρι με μουσικές που μας φτιάχνουν τη διάθεση και σίγουρα μέσα σε αυτές είναι από τα καλύτερα τραγούδια των Scorpions, το In Trance που ακούμε αμέσως τώρα στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζει πριν φύγει για πάντα η 5η 16 Ιουλίου του Δεσοτήριου έτους 2026. Ή δεν πρέπει να γνωρίζεις, γιατί πολύ απλά, όπως κάνουμε κάθε χρόνο το τελευταίο 15ο του Ιουλίου πριν από το break του Αυγούστου, αυτό δεν παίζει στον αέρα του Red 96,3, δεν υπάρχει ειδική μουσική ή μη μουσική είδηση που πρέπει να γνωρίζεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δώσεις ανάσα στον εαυτό σου, ευκαιρίες στους άλλους και να απολαύσεις τη στιγμή. Οπότε σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το Human, τον Rag & Bone Man που ακούμε αμέσως τώρα.

0: Ναρκώτικ, παιδιά, Liquid, το πραγματικό ναρκωτικό το Μουντιάλ. Σήμερα δεν έχει αγώνα το βράδυ. Έχουμε απορροφθεί μετά τους δύο ημιτελικούς σίγουρα, περιμένοντας το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Τι να πούμε για αυτό το Μουντιάλ. Οι Κασάνδρες που μιλούσαν για άδεια γήπεδα φυσικά δεν επαληθεύτηκαν. Επίσης, αυτοί που περίμεναν ότι θα την κάνει τη βλακία ο Τραμπ, εννοείται ότι επαληθεύτηκαν και ότι γενικότερα η FIFA θα καταφέρει να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες αντιπάθειες και αυτοί επαληθεύτηκαν. Όμως, σίγουρα έχουμε δει φοβερό θέαμα και θα έχουμε και παιχνίδια αλλά και στιγμές που δεν ξεχαστούν με τίποτα. Θα τα πούμε αυτά όμως και στην εκπομπή της επόμενης Δευτέρας. Είναι ο Red 96,3 Fairytale Gone Bad από τους Sunrise Avenue σε πολύ λίγο.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι Manic Street Preachers ήταν αυτοί που ακούσαμε να διασκευάζουν την τεράστια επιτυχία του Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Πάντα έτσι οι μπάντες που αγαπάμε, ιδιαίτερα οι αγγλικές, έχουν μια τάση να φτιάχνουν διασκευές που να μένουν στον χρόνο και ιδιαίτερα στα καλοκαίρια. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι οι διασκευές ακούγονται πολύ πιο εύκολα και ευχάριστα τα καλοκαίρια. Θα δείξει. My Favorite Game και Cardigans βέβαια στον αέρα του Red 96,3 σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Αν κυλιστέ μου σου είναι Red.

0: Σηκώνει λοιπόν στον άνεμο από τους Arkansas το βράδυ της Αθήνας, στον Red 96,3, το βράδυ της Αθήνας που μας βρίσκει όμως σε μια Πέμπτη, που σημαίνει ότι είμαστε στα προεόρτια, στο προθάλαμο, λίγο πριν να ανοίξει το χρηματοδικευότιο την Παρασκευή αύριο 17 Εβδόμου με 11.000 ευρώ. Οπότε έχετε μια ευκαιρία πάλι. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέρη αύριο να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσάς μετά τις 4 το απόγευμα, να απαντήσετε σωστά. 11.000 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διαδελκώσετε στο SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-776. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και οι όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι online στο www.frontstage.gr. Στη συνέχεια των Red 96,3 ακούμε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη κομματάρα των Evanescence, το Going Under, πολύ πολύ δυνατά. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

It rocks. Red 96,3.

0: νούμερο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Νούμερο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου

0: γύρω στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Ποιος στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.